0: Ναι, ναι. Κουστάρι με καλό να ώρας.
1: Τσίγιβα λόγω.
0: Δεν με πέσαι ρίχνουν καμία σιγά.
1: Μικάλ, άμα εγκαντάμε τσάχο μπέλη άντι, τσίγιβα λόγω, αρέ.
0: Δεν τι έχουν κα. Όλα ουγιάτ κακούτσο πω έλα.
1: Ο άτσι Μικάλ, λέει τγερφινίγι. Δεν θα χανά λόγω, λέει τσίγιβα τέλα ξτέχα, αυτό δεν Бега цаги балаху.
0: Харе хул хангруфо. Майо эл калаху лани нэпс хат хазэ.
1: Вэни гхаун дэлэ лэху. Сэса хат цаги балэ харе.
0: Тадани фокса кай.
1: Микал. Тэгнэ дэгон гузар бэлэ лэху. Вэни гдэфэн бэни гхаун дэлэ бэлэ клэху.
0: Харе, харе бэлэ тхаро.
1: Тай дэ. Бэжа гдэфэн цаги тма цага.